κάτσε νύχτα, κάτσε νύχτα, μάτσε με το άκουπερ, το μόνο είναι απάνε, τσαί. Ακόμα έχω να εκεί, πόμε και εγώ και ράμγε και τσιπένω τσίκε, σημεία το εκεί, αγώ και ακάμα από, ούνε νόρου, και ακάμα από, και ακάμα από, και άνα, τσαί, και το πάνε νύχτα.